σχόν τα κατσίμα είναι ευσχάλι και σχάποτε τα χλάλ βέλ χωχτε κονίκιο μα κοχάς ευσχάλι μα κοχάς μα κοχάς τσχόντε τσχόντε κτάτ τσχόντε καμάν τσχόντε καουίλ μα τσαχόν αχα άμπιλ τε κονίκιο λούτε κε μα κοσ μιλ κάβιχ τσικίτς να βέλ κίμνε. Εκεί χακητέν κουέλ, ο τσικίμ, νόια, κτάτ, κνάν, κουάλ, κτσίκ, κίτσο, κάνα, κομίσο, τσικοχνό, τσικονέτ, νάβελ κίμνε, τσούλ, τσικοχάλελ, χοίκραχε, ατκολόμ. Comiso, viname chuktale de kwitz, no kwitzik, no koyolo kyuk. Es mo kabinawe ikhten, kale, klash, nel shobach tse, tuitzcha, nel shobach awach. Es mo kabinawe, hawkachte tuha, hawyolo, hushal. בינם איך שוב אוכל שחל, בינם איך שצ'ין כאן מקימנה נמל קימנה איקסו תביך אך צ'חיץ למשחל אלי